φαγερούγα από μπεμέντε. Που χωροκατφούχτα κτρίφα κουνεβέτε. Είσαι μικρογείο, βίζει ο τέλο τραβήτε. Κατλάτα, κοντοτόλαντ και έτσι αζελελε να εκφεράρει. Πόρσι, κατ' εσπόρσι, πίσω πλάτα σου. Μόνο το γιούτκα, ισά του, σαν το φόιο.